Εστιδία, κάτω είχα με τσιμάνο από το τηλέφωνο. Κάμε ένα κλάση. Σαν το τσόιου. Όχι, αύριο θέλω το τηλέφωνο. Ρίκα. Ρίκα, τη ζουκάτρου. Σαν πριν την καρκαντάλ. Σαν πριν και στη λίπη. Σαν πριν και στη εγώ. Και χρυσή εγώ δίχω. Mira, una cantante que. ¿Sabes una cantante que tenía una presencia? Cante bien. Que sepa tocar el violín si fai falta, si es boa. Y que sea bonata. Otra. Pues mira, te esta cantante. Ah, es un bar, ese tampoco. Que eran cantantes que sean modelos. Y Victoria Secret. 90-190 canten e que cobran pouco, non pides nada.

ξέρεις, τώρα έχουν μοίρα να έχουν αφέστε, το κάρο, οι βεροορκέστες. Έχουν τέρνο σάλβο, ως και το άγουμα βόμπα, άγουμα δεσφέιτα, άγουμα φυτσάση. Μπάρτε καμίνια ακάσε, πότε τραβαγιάρ, το πάλκο, κάς καβρεάδο. Κοσέφι, ο Καρχάδο. Δίσο και κοινωνσίγε. Τσάμα πάλκο δε στρέσω τώρα μέσμο. Εκόντανο και πασό, εκόντανο και κάνει ανούνθια. Και σίγε και μάρτσε. Τα ορκέστα. Κατάλληλη σπονίβλη. Μάντε μου μέσα σε δάουδιο ή κάρι. Ανουνθιάντο, τρέπε το μέσα για το Facebook, Instagram. Ο τσαμάντο γόρα διρεκταμέντη. Απροβέιτα. Nove y seis, cinco cinco, nove siete tres seis, nove y seis, cinco cinco, nove siete tres seis. O teléfono de palco de estrellas, o teléfono que llaman a las estrellas. Este, si no es estrella, serás una de ellas.

Όντως στην 10 του μήνου είναι το Πάρκο της Τρέλας. Είμαι σκαβάντη μουσική δε μέρθα, πέθα φυκτή θέιρε. Επού είσαι ο καβάρ, που είναι όμως η ουαπό μου πονίτα, βίνια. Βίνια, πάντα με μουσική δε μέρθα, φυκτή θέιρε, το μέστρε καραθέδου. Και φούει αμάς διρετό τα πάντα δε βουλάνς, άντιες, φούει διρετό τα πάντα δε βουλάνς, σεν του μουσικο δα κέλα, Ροχίλο Γκρόβε. Του είπαν διφερένθιες δα κέλα, βάνε. Στα πούν τον ιστορία τελε Ροχίλο Γκρόβε σου. Βάνε, πως είμαι σκα, πάντα δε μέρθα. Που ηλθιδιάβει, πως σημάδες προσίβας, εβόμπας, εμπάλκο δε στρέλας.